Κοίταξα το χειρότερό μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες

Την παράγκα, άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά τη να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα και που μονάχη σου τον άφησες να πει, προσφέροντάς του τη ζωή που για

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

να καταλάβω μια γυναίκα πόσο πολύ προσπάθησα να καταφέρω

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δε χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: και.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

Και στα ψηλά βουνά οι πήγες που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γρηκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: πως.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Εστία. Να σας ευχηθώ καλό μήνα, είναι Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις τα επιχειρήματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου τώρα μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτρο Μικρόν Ε, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πήρει εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει τη δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698 34 39 981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698 00 58 4 32. Θα ξεκινήσουμε αγαπητοί ακροατές την εκπομπή μας σήμερα με ένα ερώτημα. Θα πάνε φέτος οι Έλληνες διακοπές ή όχι? Να πούμε πως η μισθή και η συντάξη είναι καθυλωμένη. Τα έξοδα μετακίνησης λόγω και της αύξησης των καυσίμων μεγάλων, με αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι Έλληνες να σκέφτονται φέτος να κάνουν διακοπές. Σύμφωνα με έρευνες λοιπόν που είδαν το φως της δημοσιότητας, το 50% των ερωτηθέντων δεν προγραμματίζουν διακοπές για το 2026. Το 34% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές αλλά λιγότερες μέρες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Και μόλις το 14% δηλώνει ότι θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο, χωρίς περικοπές στις διακοπές του. Πάντως, να πούμε εδώ πως ο Δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, σε χθεσινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει πως έκλεισε ένα τριήμερο με πολλά χαμόγελα για τους επαγγελματίες του Δήμου, αφού η περιοχή αυτές τις ημέρες δέχθηκε χιλιάδες επισκέπτες. Στους χιλιάδες επισκέπτες του προσκυνήματος του Αγιάννη του Ρώσου προστέθηκαν, λέει ο κύριος Τσαπουρνιώτης, και εκατοντάδες μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Μοτοσυκλετιστών που κατέκλυσαν την Δημοτική Ενότητα των Ελλημνίων αλλά και ολόκληρη την Βόρεια Εύβοια. Σε άλλη ανάρτησή του τώρα, ο κύριος Σαπουρνιώτης αναφέρθηκε στην ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας. Επίσης ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει με χρηματοδότηση της περιφέρειας η τοποθέτηση προστατευτικών δικτυών για τις μέδουσες, για τις τσούχτρες.

Χθες το μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στους Ορεούς. Ευτυχώς ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις. Με την ευκαιρία όμως να πούμε, μιας και έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, ότι θα πρέπει να δούμε αν είμαστε έτοιμοι από όλες τις απόψεις για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Δηλαδή, αν έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. Για μια ακόμη φορά θα πρέπει να πούμε τα εξής. Έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες? Εκεί που υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες έχουν καθαριστεί? Έχουν καθαριστεί οι δασικοί και οι αγροτικοί δρόμοι? Επίσης έχουν συντηρηθεί οι υδατοδεξαμενές, οι χωματερές, διότι στο παρελθόν πολλές φωτιές στην περιοχή μας είχαν ξεκινήσει από χωματερές. Έχουν καθαριστεί? Αυτά είναι ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει οι αρμόδιοι να τα απαντήσουν. Και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από κατοίκους των χωριών του ορεινού όγκου του Δήμου μας, ότι οι κοινόχρηστοι χώροι στα χωριά δεν έχουν καθαριστεί. Τι συνέβαινε μέχρι τώρα, μέχρι πέρυσι? Από το 2021 που καήκαμε και μετά, και από την στιγμή που οι ρητινοκαλλιεργητές έχασαν τη δουλειά τους και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, κάθε φορά πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος καθάρισαν τα χωριά, τους κοινόχρηστους χώρους. Όταν όμως άλλαξε η δασάρχης, εδώ στο δασαρχείο της Ιστιαίας, τους είπε ότι αυτή δεν είναι δουλειά του δασαρχείου και ότι είναι δουλειά της Δημοτικής Αρχής. Δεν πήγαν λοιπόν φέτος οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα για να καθαρίσουν τα χωριά και υπάρχουν διαμαρτυρίες. Εγώ θα σας πω προσωπική εμπειρία. Το Σάββατο ανέβηκα στην Κοκκινομηλιά και πραγματικά η κατάσταση ήταν απογοητευτική, διότι μέσα στους δρόμους, μέσα στο χωριό, τα χορτάρια έχουν ξεπεράσει σε κάποια σημεία το ένα μέτρο. Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή για φωτιά. Κάτι θα πρέπει να κάνουν. Αν μας ακούει η αρμόδια αντιδήμαρχος ή κάποιος από την Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να με ερμηνεύσουν. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να μένουν έτσι οι κοινόχρηστοι χώροι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μας λένε ότι θα πρέπει να καθαρίσουμε με δικιά μας ευθύνη τα οικόπεδα, γιατί αλλιώς θα μπουν πρόστιμα, και την ίδια ώρα οι χώροι που έχουν την ευθύνη οι Δήμοι να τα καθαρίζουν να είναι ακαθάριστα.

Πάμε στον Σίλα τώρα. Ο Σίλας στα πλαίσια του Final Four που έγινε στο κλειστό της Ιστιαίας. Χρειάστηκε δύο νίκες για να ανέβει κατηγορία. Συγκεκριμένα το Σάββατο 30 Μαΐου ο Σίλας έκανε το πρώτο βήμα για την άνοδο επικρατώντας τον Αγίων Αναργύρων με 80-74. Στον μεγάλο τελικό που έγινε την Κυριακή που μας πέρασε, ο Σίλας κέρδισε την Παναχαϊκή με 77-67. Ο Δήμαρχος τώρα, ο κύριος Γκοτσιάς, στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook έγραψε τα εξής. Ο Σίλας ανήκησε στον τελικό και πήρε το εισιτήριο για την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Η ομάδα της Λουτρόπολης, λέει ο κύριος Γκοτσιάς, γράφει ιστορία με δουλειά και επιμονή. Συγχαρητήρια στους παίκτες, στον προπονητή και στην διοίκηση. Συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για την ομάδα όλα αυτά τα 36 χρόνια από την ίδρυσή της. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μετά τις 10.30, θα επικοινωνήσουμε με τον Χρήστο Μπαγιάρη από τον Diablo News και το Evia Goal, ο οποίος έχει ρεπορτάζ και για τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής. Και θα πούμε περισσότερα για την άνοδο του Σίλα. Πριν πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε μια αιμοδοσία που θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου από τον ΣΚΑΠΑ, από το Σύλλογο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης. Η αιμοδοσία θα γίνει στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή 7 Ιουνίου ο ΣΚΑΠΑ θα πραγματοποιήσει αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.

0: Πολυστιαία. 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2226. 63-00-658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistiaea.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτορο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες στίπερς. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τα νέα. Μετά τον Ιούνιο η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα, λέει εδώ. Επίσης, στα κύρια θέματα της εφημερίδας είναι η ασφάλεια. Οδηγός 10 SOS βήματα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα, λέει, που δεν καταχωρήθηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα του efka.gov.gr. Κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους, το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπου, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διαφημιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό την σκιά της Ελλάς. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντερλέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μπόμπες Ντίλιαν, λέει εδώ. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούσαμε το σύστημα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα καταναλωτών. Όλα τα χώρια για αύξηση επιτοκίων στην επόμενη εβδομάδα. Ανατροπή, το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον Κώστη Βορύδη για την απόκτηση ηθαγένειας. Πανελλαδικές πόσοι από τους 68.788 εισακταίους είναι εικονικοί, ρωτάει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Είναι η Δημοκρατία. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων, λέει εδώ. Μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκης σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Εσκυράμα κατά των Ελλήνων. Καλεντερίδης, το σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Διοικητικό εφετείο, δικαίωση ανεμβολίας των υγειονομικών που είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι σέρβις, λέει εδώ, δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Νέα θεραπεία στρικνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφαντικά αποτελέσματα, λέει εδώ η εφημερίδα. Προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος στον Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο κόμμα Τσίπρα στην Ελλάς. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία, είναι ένα άλλο θέμα. Σοκ από την γενοκτονία 39χρονης στην Καλαμάτα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, λέει εδώ η εφημερίδα. Αλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις, ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Επίσης, διαβάζουμε στην εφημερίδα στην πρώτη σελίδα και το πρώτο τρίμηνο ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην
κτήματα αγορά, αυξήσει στην πώληση 7,9% και μίσθωση 4,2% ακινήτων, με μικρή όμως επιβράδυνση σε αιτήσια βάση. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Κόντρα. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Απόφαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν την βρώμικη επιχείρηση. Ανακατατάξεις, δεύτερη Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα. Δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στην Σβέρνιτσα. Νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν διαπραγματεύσει στην σκιά νέων συγκρούσεων. Και επίσης ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες.

0: Αυτά, αγαπητοί ακροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Ακώστα τον Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση για να σχολιάσουμε μαζί τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Σίδα πάλι αράχτες το βράδυ να τρέχεις τους δρόμους σαν πρώτα με μάτια κλαμμένα. Είχε απλώσει η νύχτα τη δώσει στα πόδια σου χύμα όπως τότε σκουπίδια αναμένα. Είχε βρέξει, δεν είχες προσέξει δυο τρόλεϊ στη στάση ανάποδα και πάλι καμένα. Βήμα, πέφτει σύρμα, υπόγειο σύνα και σόγονος να φύγει το ρεύμα.

0: ξέρει. Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10 και 5.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Εστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Οκτώ λεπτά μετά τις 10, είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Παναγιωτόπουλος από την Δημόσια Τηλεόραση. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλιντορ ΩΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Κώστα, καλή σου μέρα, καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλό μήνα να σου ευχηθώ.
6: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και καλό μήνα σε σένα, στον Κώστα Χατζή, στους ακροατές του Ράδιο Εστιαία και ιδιαίτερα στους φίλους και συγγενείς από το Βούτα. Γιάννη μου, μπήκαμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, στον Ιούνιο, χθες, και από ό,τι φαίνεται θα είναι καυτό το καλοκαίρι. Καυτό πολιτικά. Δεν ξέρω αν οι μετεωρολόγοι έχουν να μας πούν τις επόμενες μέρες κάτι για τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα αν κρίνουμε από αυτά που συμβαίνουν στη Δυτική Ευρώπη, νομίζω ότι και εκεί το καλοκαίρι προμηνύεται καυτό, εννοώ στον τομέα των θερμοκρασιών. Και αυτό συνεπάγεται και κινδύνους για την πυρκαγιές. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, αλλά πρώτα ας πάμε στο πολιτικό σκηνικό που έχει πάρει φωτιά. Έχω πει κατ' επανάληψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής και εξακολουθώ να το πιστεύω. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην απόψη μου. Άμα τη εμφανίσει των δύο νέων κομμάτων στον πολιτικό ορίζοντα της χώρας μας, ενώ του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και της Ελλάς, με ένα λάμδα, το συνηθίζουν στο χώρο αυτό να κόβουν γράμματα από τις λέξεις, και αναφέρουμε και στο Γιάννης με ένα νι, για όσους θυμούνται, άρχισαν να δημοσκοπήσεις οι οποίες όλος ευνηδίως εμφανίζουν τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας με το καλημέρα κερδίζει άνατα ένα 15%, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν θα πω ότι σηκώσαν τα μπατζάκια πριν δουν το ποτάμι, δεν το ξέρω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει λίγο χρόνος.
5: Το Σεπτέμβριο λέω εγώ, Κώστα, ότι θα, θα κάτσει ο κουρνιαχτός και τότε θα ξέρουμε πού πάμε.
6: Να φύγει ο ενθουσιασμός.
5: Άλλωστε να θυμίσω, και συγγνώμη που σου διακόπτω, στους ακροατές μας, πως όταν έγινε αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης ανέλαβε την ηγεσία, τότε το ΠΑΣΟΚ το έδειχνε οι δημοσκοπήσεις πολύ ψηλά. Μέχρι και 17% νομίζω.
6: Εγώ, Γιάννη μου, έχω την εντύπωση ότι αυτοί που ενθουσιάζονται, ίσως και με την πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα, κάποιοι λένε, σιγοψιθυρίζουν, γι' αυτό καλύτερα να κρατήσουν μικρό καλάθι, διότι έχω την εντύπωση ότι ο λαός δεν ξεχνάει κιόλας. Δεν ξεχνάει. Και δεν ξεχνάει το ότι τον κύριο Τσίπρα τον έστειλε στην αντιπολίτευση με ένα ποσοστό στο 17%. Αν λοιπόν οι Έλληνες πολίτες είναι λουτοφάγοι, δεν το γνωρίζω κατά πόσο μπορούν να έχουν ασθενή μνήμη και αν μπορούν να επιβραβεύσουν αυτό που αποδοκίμασαν πριν λίγο καιρό.
5: Όπως και να έχουν τα πράγματα, πάντως, το γεγονός ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δεύτερο κόμμα το κόμμα του κ. Τσίπρα δημιούργησαν πρόβλημα στο ΠΑΣΟ. Ήδη είδαμε τον κύριο Δούκα να βγαίνει με δηλώσεις και να λέει πως για να φύγει η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αν πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών. Στο ερώτημα τώρα, με ποιον πρωθυπουργό, ο λοιπόν, κύριος Δούκας είπε αν το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο από το κόμμα του κ. Τσίπρα, με πρωθυπουργό τον κ. Ανδρουλάκη, αν όχι, λέω...
6: Θα τα λύσουμε, Γιάννη μου, ένα-ένα τα θέματα. Θα τα λύσουμε. Σήμερα διαλύεται, όπως φαίνεται, η Νέα Αριστερά.
5: Ναι, φεύγουν σήμερα. 7...
6: Ημέρα Τρίτη, 2 Ιουνίου. 5 βουλευτές θα πάνε, θα γυρίσουν πίσω. Έχουμε επιστροφές σήμερα.
5: Θα γυρίσουν πίσω πού?
6: Θα γυρίσουν πού? Στον ηγέτη του, στον κύριο Τσίπρα.
5: Μα ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ θα δεχτώ μόνο αν παραιτηθούν από τα έδρανα της Βουλής.
6: Καλά,
5: είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν αυτοί?
6: Εμένα δεν μου αρέσει να κάνω το συνήγορο του κύριου Τσίπρα. Να ξέρεις.
5: Όχι, αλλά λέω τι είπε.
6: Εγώ λοιπόν σου λέω ότι αυτά τα πράγματα στην πολιτική είναι πολύ κοντά. Και είναι οι διαποστάσεις που διανύονται είναι ελάχιστες. Και το όχι του χθες φαντάζει ναι του αύριο. Αυτό άλλωστε ο κύριος Τσίπρας το ξέρει πολύ καλά από το δημοψήφισμα.
5: Από το δημοψήφισμα λες.
6: Άρα λοιπόν ας μην μιλάμε για απόψεις οι οποίες αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μέσα στη διαδρομή, και ενώ ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε και συνέβησαν πολλά πράγματα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, στο χώρο, στο κόμμα στο οποίο ηγήθηκε και έγινε πρωθυπουργός. Από εκεί και μετά, από την ήττα του 2023, την ήττα η οποία ήταν, μπορώ να πω, συντριπτική. Περάσαμε από τον κύριο Κασελάκη στη διάλυση του, στη, μάλλον στα δύο κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, με την ηγεσία του κυρίου Φάμελου το ένα και την ηγεσία του κυρίου Χαρίτση το άλλο και τώρα έχουμε επιστροφές. Το θέμα είναι ότι μέσα στη βδομάδα θα γίνουμε σοφότεροι για το πού θα πάνε η Νέα Αριστερά το κομμάτι της και αν θα παραιτηθούν και οι βουλευτές όπως ανέφερες και εσύ και για το πού θα πάει στις συνεδρίες που θα γίνει το Σάββατο το ο ΣΥΡΙΖΑ ή ποιοι θα πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι πιο συγκεκριμένο στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
5: Δεν θα ήθελα να είμαι σε καμιά περίπτωση στη θέση του Φάμελου πάντως.
6: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σε καμιά περίπτωση στη θέση του κ. Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Mm-hmm. Θα σου πω γιατί.
5: Πες μου γιατί.
6: Θα σου το πω γιατί. Γιατί κανένας από όλους αυτούς που αναλύουν την κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ και αρχίζουν και διαρριγνύουν τα αιματιά τους γιατί και πώς από την δεύτερη θέση έχει βρεθεί στην τέταρτη, δεν αναλογίζεται τι έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τον έβαλαν, τον έσυραν τον κύριο Ανδρουλάκη κατά... Μιλάμε για σύρσιμο στην κυριολεξία. Να αποδοκιμάσει την οποιαδήποτε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη σε ενδεχόμενο που δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση και θα πρέπει να κλειδεί το ΠΑΣΟΚ να σχηματίσει με κάποιον κυβέρνηση, άρα να αποκηρύξει την συγκυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά κανένας δεν σκέφτηκε μέσα από εκεί να θέσει και θέμα ότι δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν και με την αριστερά, όποια μορφή και αν έχει αυτή η αριστερά. Ιδίως όταν εκφράζεται με τον κύριο, από τον κύριο Τσίπρα.
5: Γιατί λες ότι τον έστειλαν, Κωνσταντίνε, είχε την πλειοψηφία στο συνέδριο ο κύριος Ανδρουλάκης.
6: Ναι, την είχε. Δεν ετέθη το θέμα. Ετέθη μονόπλευρα. Δεν μιλήσανε για αυτόνομη...
5: με την αριστερά.
6: Γιάννη μου, δεν μιλήσανε για αυτόνομη πορεία όσον αφορά του ΠΑΣΟΚ μόνο με την... αποκλείσανε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν αποκλείσανε το ενδεχόμενο συνεργασίας με την επέκεινα αριστερά, με την αριστερά πέραν του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και αυτό για κατεμέ ήταν λάθος. Έπρεπε και εκεί να διασφαλιστεί και να μιλήσουν για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Τώρα λοιπόν βγήκε ο κύριος Δούκας και ξαφνικά βρήκε μέσα στους ντουλάπες σκελετούς και μας λέει για τη συνεργασία ότι πρέπει να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Με την Ελλάς. Με ποιους να συνεργαστεί? Με αυτούς που βρίζανε το ΠΑΣΟΚ και τους Μανουτσολιάδες.

0: πώς μπορεί να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με, με αυτούς που τους αποκαλούσαν Γερμανοτσολιάδες. Δεν μπορεί. Είναι εκ των πραγμάτων. Προσβάλλει τη συλλογική μνήμη του ΠΑΣΟΚ η δήλωση του κυρίου Δούκα. Και εκτός αυτού, το τι έγινε στο Δήμο Αθηναίων, ας το βρει ο κύριος Δούκας με τους αυτούς που συνεργάστηκε για να εκλεγεί στο Δήμο Αθηναίων. Τι φταίει το όλον ΠΑΣΟΚ να, αυτή τη στιγμή να έχει... να περνάει μια κρίση εξαιτίας των δηλώσεών του. Και στο φινάλε,
1: πάντως γίνεται κύριος... λόγος, Κώστα μου, για την συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Την ίδια ώρα στελέχη του κόμματος του Τσίπρα λένε, διαμηνύουν σε όλους τους τόνους πως εμείς δεν σκεφτόμαστε συνεργασίες. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας έχει πάθει από το πάθημά του, διότι το 2023 έτεινε χείρια βοηθείας στο ΠΑΣΟΚ και στις άλλες αριστερές δυνάμεις και το είχαν γυρίσει στην πλάτη.
0: Ποιος την έτεινε τη χείρα βοηθείας?
1: Ο Τσίπρας. Το 23.
0: Πότε?
1: Το 23 στις εκλογές. Δεν τους έλεγε να πάμε μαζί?
0: Με ποιος, επαναλαμβάνω Γιάννη μου, επαναλαμβάνω, προφανώς δεν το άκουσες. Να πάει το ΠΑΣΟΚ με ποιον, με ποιους?
1: Όχι, λέω, λέω ότι εγώ ναι. Λέω τι λένε από το...
0: Απευθυνόταν προφανώς σε ανθρώπους οι οποίοι τρώνε λωτούς κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα και η πολιτική δεν είναι σβήνω και ξεσβήνω, δεν είναι γράφω και δεν ξεγράφω, δεν είναι μπακαλοδεύτερο η πολιτική. Mm-hmm. Μπακαλοδεύτερο είναι η πολιτική, είναι ένα πράγμα που δημιουργείς, κάνεις, προχωράς, απορρίπτεις. Η ιστορία του ΠΑΣΟΚ με την αριστερά, την ανανοητική αριστερά είναι μια μεγάλη ιστορία. Και έχει πίσω της ύβρις, έχει απαξίωση.
1: Ωστόσο το ερώτημα για τον πολύ τον κόσμο, Κώστα μου, είναι πώς θα κυβερνηθεί η χώρα το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές.
0: Πάντως να είσαι σίγουρος ότι δεν θα κυβερνηθεί από την Ελλάδα. Πάντως να είσαι σίγουρος ότι δεν θα κυβερνηθεί από την Ελλάδα με ένα λάμπτα. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Όχι, λέω, αλλά μπαίνει ένα ερώτημα ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί.
0: Θα σου απαντήσω εγώ πώς θα κυβερνηθεί.
1: Και αν και ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως λένε όλα τα ρεπορτάζ, τότε θα είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα.
0: Επειδή βλέπω ότι έχει ένα έξυπνο άγχος για το αν θα κυβερνηθεί η χώρα από την αριστερά ή από τις άλλες δυνάμεις, θα σου εξηγήσω λοιπόν και θα σου πω με απλά λόγια ότι αυτή τη στιγμή είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
1: Με διαφορά, με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ωραία, το ζητούμενο και... λοιπόν είναι κατά πόσο αυτοί που είναι δεύτεροι, είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Καρισιανού, είτε λέγεται Ανδρουλάκης, το βάζω με τη θέση που τους παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις,
1: ναι, ναι.
0: Είναι την επόμενη μέρα τι θα απαντήσουν στον πρώτο στην περίπτωση μη σχηματισμού κυβέρνησης. Θα απαντήσουν ναι, θα απαντήσουν όχι να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές υπάρχει ο εξής κίνδυνος, ο οποίος είναι ορατός. Ο κίνδυνος, τα ποσοστά του πρώτου κόμματος, λόγω του κάποιοι από τους ψηφοφόρους θέλουν να, δεν θέλουν αστάθεια, θέλουν σταθερότητα. Είναι πολύ ενδεχόμενο κάποιοι οι οποίοι δεν ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη στις πρώτες εκλογές να ψηφίσουν τον κύριο Μητσοτάκη, περισσότεροι δηλαδή, ούτως ώστε να του δώσουν τη δυνατότητα να κυβερνήσει.
1: Να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Όχι αυτοδύναμη. Αυτοδύναμη είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Αλλά
0: να του δώσουν τη δυνατότητα να κυβερνήσει με μια μικρή συνεργασία, με μια μικρή συμμαχία τη χώρα.
1: Ναι, γιατί... αλλά ο ίδιος είπε ότι με το μόνος που μπορώ να συγκυβερνήσω σε περίπτωση που δεν είμαι αυτοδύναμος είναι με το ΠΑΣΟΚ.
0: Μα γιατί το ΠΑΣΟΚ ποιος...
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης στα άλλα κόμματα. Και προς
0: Γιάννη μου, ποιος
1: και
0: αποκλείει.
1: Έτσι, δεν...
0: Εξακολουθείς και έχεις άγχος για το ποιος θα κυβερνήσει. Αν θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας...
1: Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Τι κυβέρνηση θα έχουμε.
0: Ορίστε, το θέμα είναι κατά πόσο...
1: Νομίζω ότι τον κόσμο δεν ενδιαφέρει αν τσακωνόνται τα κόμματα μεταξύ τους. Θα ενδιαφέρει το τι κυβέρνηση θα έχουμε και αν θα πάμε λίγο πιο μπροστά το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, αλλά επειδή έχουμε ζήσει επειδή έχουμε ζήσει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα και επειδή ο κατακερματισμός του πολιτικού βίου με 10, 8, 9 κόμματα οδηγεί σε κυβερνησία.
1: Αυτό λέω.
0: Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πέρα από αυτούς, να μην το ονομάσω διαπλοκή, που θέλουν αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται, δηλαδή ο πολυκερματισμός και οι διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος θέλει σταθερότητα. Και τη σταθερότητα δεν την εμπνέεις κάνοντας συμμαχία.

0: αρχίες, ρίχνοντας δίχτυα αριστερά και δεξιά. Τη σταθερότητα την αποδεικνύεις και τη βλέπει ο κόσμος εν της πράγμαση όταν έχεις και σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας και παρουσιάζεις και λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και εγώ θα έλεγα ότι σε αυτούς οι οποίοι κάθε μέρα έχουν βγάλει το μπλοκάκι και κάνουν λογαριασμούς για το αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος ο Τσίπρας, δεύτερη Καριστιανού, τρίτη Καριστιανού, τρίτος ο Ανδρουλάκης, δεύτερος ο Ανδρουλάκης, ας κρατήσουν ένα μικρό καλάθι. Άλλωστε έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας, τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, όπου εγώ έχω πει και θα το ξαναπώ, βλέπω πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές. Παρά τα περί του αντιθέτου διαδιδόμενα και για την ανάληψη της Προεδρίας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Άλλωστε η ανάληψη, Γιάννη μου, θα γίνει τον Ιούλιο του 27. Mm-hmm. Τον Ιούνιο του 27. Άρα λοιπόν είναι, οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Τι τσαμπουνάμε και λέμε κάθε μέρα περί αναλήψεως της Προεδρίας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η σταθερότητα, το ζητούμενο είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα.
1: Και να δούμε και τα προγράμματα, έτσι. Τα κόμματα,
0: ναι,
1: είδαμε,
0: γιατί
1: τα
0: μέχρι τώρα έχουμε δει μεταγραφές.
1: Τα
0: μέχρι
1: προγράμματά τους δεν είδαμε.
0: Μέχρι τώρα έχουμε δει μεταγραφές. Έχουμε δει πολύ λάδι. Πολύ λάδι, αλλά από τη γανίτα τίποτα.
1: Είναι μεταγραφική περίοδος αυτή και για την πολιτική και για το ποδόσφαιρο, μου φαίνεται.
0: Εντάξει, νομίζω ότι εγώ μου αρέσει τώρα όπως γίνανε τα πράγματα και αυτή η μετακίνηση πληθυσμών από το ένα κόμμα στο άλλο, μου αρέσει να ασχολούμαι περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις από τις μετακινήσεις νιώθω αηδία. Όπως νιώθω αηδία και για τα λόγια που έχουν υποθεί εκείνο το βράδυ της ΣΥΤΑΣ του κυρίου Τσίπρα στις εκλογές του 23. Θυμάμαι τι έλεγαν κάποιοι στα πάνελ εξ αυτών, οι οποίοι σήμερα επανακάμπτουν στην Ελλάς με ένα λάμδα.
1: Nice.
0: Κάποιοι λοιπόν πρέπει να, κάποιοι να σοβαρευτούν σε αυτή τη χώρα, σε όλους τους χώρους, σε όλους τους χώρους, και να κρατάμε και μικρό καλάθι και εν ώψη της προσδοκίας, ας το πω έτσι, για δημιουργία νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά.
1: Εκεί θέλω να σταθώ λίγο και να το κλείσουμε, ότι προς το παρόν από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, δεν έχει απώλειες η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ενδεχομένως να έχει θέμα αν ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, αποφασίσει να προχωρήσει την ίδρυση...
0: Αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει την ίδρυση πολιτικού φορέα, έχω την εντύπωση ότι το 1.000.000 ψηφοφόροι που έλειψαν από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, 1.000.000 ψηφοφόροι κατ' ουσίαν έλειψαν από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και πήγε στο 29%, αν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί ήταν το ποσοστό της. Αυτοί λοιπόν οι ψηφοφόροι είναι πολύ ενδεχόμενο να πάνε στην κάλπη πάλι.
1: Να επιστρέψουν, λες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς ήταν δυσαρεστημένοι από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και θα επανακάψουν. Αλλά το ζητούμενο είναι όταν θα επανακάψουν, τι θα κάνουν.
1: Πού θα πάνε.
0: Δηλαδή θα πάνε στον κύριο Σαμαρά για να δώσουν ακόμα ένα χτύπημα στον κύριο Μητσοτάκη. Θα πάνε στα άλλα κόμματα που είναι όμορα της Νέας Δημοκρατίας και αναφέρομαι στην κυρία Λατινοπούλου. Και η κυρία Καριστιανού δεν είναι, νομίζω, ξένη προς το δεξιό ακροατήριο. Mm-hmm. Να το πω. Και όσο πως καταλαβαίνεις, θα συμπιεστούν αρκετά κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο όριο του 3%. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε και την απόφαση του κυρίου Σαμαρά για την ίδρυση του κόμματος οψέποτε αυτή γίνει και θα μετρήσουμε τα κουκιά. Θα τα μετρήσουμε. Ποτέ δεν μετρούνται τα κουκιά. Μετρούνται μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, την ώρα της κάλπης, της ψηφοφορίας.
1: Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, Κώστα μου, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα πάνε διακοπές? Γιατί εγώ διαβάζω πως οι έρευνες λένε ότι το 50% των ερωτηθέντων δεν προγραμματίζει διακοπές για το 2026. Επίσης το 34% δηλώνουν ότι θα κάνει διακοπές, αλλά λιγότερα σήμερα.
0: Εγώ την εντύπωση θα πάνε διακοπές στο χωριό.
1: Δεν θα κάνει διακοπές όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Θα πάνε διακοπές στο χωριό τους.
1: Μάλιστα.
0: Και θα προσπαθήσουν να τη βγάλουν όσο πιο φτηνά γίνεται. Γιατί κακά τα ψέματα. Έχουμε ασχοληθεί και εμείς, και κακώς το κάνουμε, αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τα δημοσκοπικά στοιχεία, προσπαθώντας να τα αναλύσουμε ή να τα προσεγγίσουμε, και αφήνουμε να περνάει δίπλα μας η ακρίβεια και ο πληθωρισμός που καλπάζουν ασταμάτητα. Άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με το πώς θα είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, πώς θα είναι η κατάσταση κάτω στα στενά του ορμού, που πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν, πότε είναι και χειρία μια εβδομάδα, πότε είναι και χειρία 60 ημερών. Ας δούμε λοιπόν πώς έχει το πράγμα και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε τουλάχιστον μέχρι να οριστικοποιηθεί και να κάτσει ο κουρνιαχτός από όλες αυτές τις εξαγγελίες.
1: Και επειδή είπες ότι θα πάνε στα χωριά τους για διακοπές, θα έχουν και τις αξινές μαζί. Διότι εμείς ζήσαμε μια κατάσταση πολύ περίεργη το 2021 με τις φωτιές. Και θέλω εδώ να πω και το εξής. Έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
0: Θα σου απαντήσω. Γιάννη, το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή, αν νομίζω, ή στην πιο προηγούμενη. Επειδή βλέπω και στην περιοχή, στη Μεσσηνία κάτω και σε πολλές περιοχές της χώρας, ότι αρχίσαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις από τους Δήμους, βροχή οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα πανηγύρια, όλα αυτά. Καλό θα είναι οι Δήμαρχοι, καλό θα είναι οι Περιφερειάρχες, να κοιτάξουν τις περιοχές που είναι στο βαθμό επικινδυνότητα, αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές, να κοιτάξουν να οπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία και, που θα, για να αντιμετωπίσουν την πύρινη λέλαπα, για να μην φτάσουμε στο σημείο ο καθένας από εμάς να έχει και μια ξύνα για να κάνει αντιπυρικές ζώνες στο χωριό του όταν θα πάει για διακοπές.
1: Μπροστά από το σπίτι του, ας πούμε.
0: Και να κοιτάξουν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα που απασχολεί την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι για τουλάχιστον 2-3 μήνες. Και άλλωστε εσείς το έχετε νιώσει πολύ έντονα το 2021 με όλη αυτή την καταστροφή που συνέβη στο πανέμορφο νησί σας στην Εύβοια. Άρα λοιπόν χρειάζεται από τους Δήμους και τις περιφέρειες δουλειά, χαμηλή τόνη και όχι τόσα πολλά πανηγύρια. Χαμηλά η μπάλα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη μου. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλή σου μέρα. Radio Estia 100,4.
2: 100,4. Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 35 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydro ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους ουτοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χωρών. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Να σας θυμίσω την αιμοδοσία που θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου από τον ΣΚΑΠΑ, από το Σύλλογο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης. Θα πραγματοποιηθεί αυτή η αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας Ιστίας από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο τον Μπεγκιαρή από τον Diablo News και το Evia Gold για να δούμε τι έγινε στο Final Four που έγινε εδώ στην Ιστία, στο κλειστό της πόλης μας. Χρήστο, καλή σου μέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους, καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είμαστε καλά και να μην αγχωνόμαστε για ποιον θα έχουμε κυβέρνηση αύριο λοιπόν, γιατί έχουμε κυβέρνηση, έτσι να μην ανησυχούμε. Πάμε παραπέρα
0: όμως. Κυβέρνηση έχουμε μέχρι τις εκλογές. Στις εκλογές ψηφίζουμε για την επόμενη κυβέρνηση.
1: Ναι, και ελπίζουμε και για μια νέα κυβέρνηση.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε. Ο Σίλας κατόρθωσε να ανέβει κατηγορία. Εσύ όμως παρακολούθησες και τα δύο παιχνίδια. Το πρώτο έγινε το Σάββατο ανάμεσα στον Σίλα και στην ομάδα των Αγίων Αναργύρων, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, Γιάννη, ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό, πολύ σκληρό ίσως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, πολύ ανταγωνιστικό θα το έλεγα. Οι παίκτες μπήκανε στον αγωνιστικό χώρο και από τα πρώτα δευτερόλεπτα κιόλας έδειξαν τη διάθεσή τους για να πάρουν την νίκη και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ένα παιχνίδι που
0: διότι
1: τελικά...
0: Το πρόβλημα είναι ότι και οι δύο ομάδες ήθελαν να πάνε στο τελικό, έτσι. Με απόλυτα σκοπό την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι ο Σίλας, αν και βρήκε δύσκολα, τα βρήκε λίγο δύσκολα από τους Αγίους Αναργύρους, κατάφερε να πάρει την νίκη 80-74, προφανώς και το ήθελαν περισσότερο τα μέλη της ομάδας του Σίλα, και κατάφερα λοιπόν να προκριθούν στον τελικό, έχοντας μια δεύτερη ευκαιρία ουσιαστικά για τη διεκδίκηση της ανόδου στην επόμενη κατηγορία, μιας και έχασαν το εισιτήριό τους στα παιχνίδια τα κανονικά, πήγαν στα μπαράζ με τους δεύτερους.
0: Άρπαξαν λοιπόν αυτή την ευκαιρία και πήγαν στον τελικό, έτσι.
1: Ακριβώς. Πήγαν λοιπόν στον τελικό με την Παναχαϊκή. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι που θα το έλεγα ότι δεν ήταν τόσο δύσκολο για την ομάδα του Σίλα, δεν θέλω να αδικήσω την Παναχαϊκή. Ήταν πολύ
0: πιο
1: καλή ομάδα.
0: Παιχνίδι από το παιχνίδι με τους Αγίους Αναργύρους.
1: Ήταν πολύ πιο εύκολο. Ήταν πολύ πιο εύκολο και ήταν και λιγότερο, θα έλεγα, πάντα με το δικό μου μάτι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πάντα με τα δικά μου μάτια όπως τα είδα, ήταν και λιγότερο σκληρό, όπως το χαρακτηρίσα, και ανταγωνιστικό από αυτό που ήταν με τους Αγίους Αναργύρους.
0: Το τελικό αποτέλεσμα 77-67, έτσι.
1: Ακριβώς, 10 πόντι διαφορά. Ο Σίλας ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μπροστά στο σκορ. Κατάφερε κάποια στιγμή να ξεφύγει με 22-23 πόντους από ό,τι θυμάμαι. Τελικά κατάφερε να κερδίσει με 10 πόντους διαφορά. Και έτσι το πανηγύρισαν δέοντος όλα τα μέλη του Σίλα.
0: Κόσμος υπήρχε στο γήπεδο. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι που ήρθαν για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια του Σίλα. Το λέω έχω διότι την... μιλώντας με παράγοντες όλο το προηγούμενο διάστημα, μας έλεγαν ότι τουλάχιστον τα παιχνίδια στην έδρα τους, στα Λουτρά της Ελευσού, ήταν γεμάτο το γήπεδο.
1: Γιάννη, το γήπεδο της Ιστιαίας πραγματικά ήταν γεμάτο, ειδικά στον τελικό. Δεν υπήρχε χώρος, ήταν και όρθια η πόλη. Πραγματικά πολύ ζωντανή κερκίδα, πολύ μεγάλη βοήθεια ψυχολογική για το ΣΥΛΑ, μιας και η πλειονότητα των φιλάθλων ήταν του ΣΥΛΑ. Υπήρχαν φυσικά και από τις άλλες ομάδες μια μικρή μερίδα φιλάθλων που είχαν συνοδεύσει τις ομάδες τους σε αυτόν τον μεγάλο τελικό. Ο ΣΥΛΑ όμως είχε φυσικά λόγω της εντοπιότητας τη μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων, κάτι που όπως είπα ψυχολογικά σίγουρα βοήθησε. Να πούμε ότι ο ΣΥΛΑΣ λοιπόν είναι ο μεγάλος νικητής αυτού του Final Four. Ο ΣΥΛΑΣ με αυτή του τη διάκριση γράφει ιστορία στο μπάσκετ της Εύβοιας, στο μπάσκετ της Βόρειας Εύβοιας κυρίως και ειδικά του, νομού, του Δήμου Ιστιαίας Ειδηψού, μιας και αυτό που κατέκτησε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΛΑΣ είναι ίσως η κορυφαία στιγμή σε ό,τι αφορά τα ομαδικά αθλήματα εδώ στη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στο παρελθόν που να έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο όπως φτάνει σήμερα η ομάδα του ΣΥΛΑ. Ο ΣΥΛΑΣ ουσιαστικά στην National League 1 είναι ουσιαστικά η β' εθνική όπως την αποκαλούμε και πλέον θα αγωνίζεται σε αυτή την κατηγορία από τη νέα χρονιά, κάτι που ουσιαστικά θα έλεγα δικαιώνει τους αδελφούς Ρουμελιώτη για όλη τους την προσπάθεια και αφοσίωση στο συγκεκριμένο σκοπό. Δικαιώνει όμως και τον coach, τον Λουκά τον Ζαρονικόλα, έναν άνθρωπο που είναι χαμηλών τόνων αλλά αναγνωρισμένης ποιότητας και επίπεδου στο μπάσκετ. Ένας Ζαρονικόλας που στο τέλος του αγώνα αγκάλιασε πάρα πολύ κόσμο με δάκρυα στα μάτια, όπως και πολλοί παίχτες του ΣΥΛΑ με δάκρυα στα μάτια αγκαλιάζονταν, πανηγύριζαν μαζί με τους αδελφούς Ρουμελιώτη, μαζί με φιλάθλους, μαζί με τον Δήμαρχο Ιστιαίας Ειδηψού.
0: Ήταν λοιπόν ο Δήμαρχος εκεί, ο οποίος σου έκανε και δηλώσεις.
1: Μας έκανε και δηλώσεις ο Δήμαρχος Γιάννη. Τον ρωτήσαμε για το θέμα αυτής της μοναδικής διάκρισης του ΣΥΛΑ Ειδηψού. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι μας είπε ο Δήμαρχος.
0: Να πάμε να ακούσουμε τι σου δήλωσε ο κύριος Κοζιάς.
2: Ο ΣΥΛΑ σήμερα έφερε ένα αθλητικό τρόπαιο στην περιοχή που είναι πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει άλλος αθλητικός σύλλογος σε αυτό το επίπεδο να έχει φέρει τέτοια διάκριση. Πώς νιώθετε?
3: Πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος σίγουρα, γιατί η δική μας ομάδα έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Και όταν ο αθλητισμός αναπτύσσεται σε έναν τόπο, οι αθλητές, τα παιδιά του ΣΥΛΑ δηλαδή, αποτελούν και πρότυπο για τα νεότερα παιδιά και αυτό είναι το μεγαλύτερο στίχημα. Παρ' όλα αυτά όμως η χαρά μας είναι μεγάλη. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την ομάδα και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με ό,τι παρέμβαση χρειάζεται να γίνει στα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου μας, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην επόμενη κατηγορία. Με στόχο ουσιαστικά να πρωταγωνιστεί ο ΣΥΛΑΣ και του χρόνου στην επόμενη κατηγορία. Και γιατί όχι, να έχουμε ακόμη μία, να ζήσουμε ακόμη μία τέτοια πρόκριση στην επόμενη κατηγορία, στη μεθεπόμενη από αυτή που είμαστε τώρα δηλαδή, ώστε να χαρούμε ακόμα περισσότερο και να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον αθλητισμό στο Δήμο Ιστιαίας Ειδηψού. Μπράβο στους αθλητές, μπράβο στους ανθρώπους που στηρίζουν την ομάδα, στην οικογένεια Ρουμελιώτη που σύσσωμη στηρίζει την ομάδα, στο Διοικητικό Συμβούλιο και βέβαια και στην πόλη της Ειδηψού που για πολλά χρόνια στηρίζει τον μπάσκετ και αυτό πρέπει να το τονίσουμε στη Λουτρόπολη για να φτάσουμε μετά ουσιαστικά από 36 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας να έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Χριστό, διάβασα και μια ανάρτηση του Δημάρχου, του κ. Κοτζιά, στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, που λέει τα εξής: ο ΣΥΛΑΣ νίκησε στον τελικό και πήρε το εισιτήριο για την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Η ομάδα της Λουτρόπολης, λέει ο κ. Κοτζιά, γράφει ιστορία με δουλειά και επιμονή. Συγχαρητήρια στους παίχτες, αυτό που είπε και σε εσένα, τον προπονητή, την διοίκηση. Συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για την ομάδα όλα αυτά τα 36 χρόνια από την ίδρυσή της. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι.
1: Εγώ να επισημάνω κάτι το οποίο και εσύ το έχεις σποριάσει πολλές φορές στο παρελθόν για το θέμα του γηπέδου της Ιστιαίας, του κλειστού εννοώ, για το αν έχουν προχωρήσει οι εργασίες και σε ποιο στάδιο βρίσκονται κάποια προβλήματα που υπάρχουν με το στάδιο. Μέσα από τη δήλωση του Δημάρχου εγώ αντιλαμβάνομαι ότι λόγω αυτής της ανόδου του Σίλα, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα προχωρήσει στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
0: Είναι δέσμευση το άλλωστε. Νομίζω ότι υπήρχε δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι θα λύσει τα όποια ζητήματα υπάρχουν. Και υπάρχουν ζητήματα στο κλειστό της Ιστιαίας. Υπήρχε καταγγελία εδώ στην εκπομπή μας, αν θυμάσαι, από συγγενή κάποιου παιδιού που παίζει μπάσκετ, που έλεγε ότι βάζει νερά η σκεπή. Και μας το επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Ιστιαίας, ο οποίος επίσης ασχολείται με το μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ Γιάννη έκανα ήδη
0: με την θέρμανση του χώρου.
1: Αυτό το διάστημα είχα κάνει ήδη ένα ρεπορτάζ για το θέμα που βρίσκεται η διαδικασία αυτών των εργασιών που πρέπει να γίνουν στον κήπεδο. Το ρεπορτάζ που έχω κάνει λέει ότι ο Δήμαρχος έχει ενημερωθεί και είναι στο στάδιο του να προγραμματιστούν να γίνουν οι εργασίες. Και ξαναλέω,
0: υπάρχει χρηματοδότηση δηλαδή, ξέρουμε, υπάρχει χρηματοδότηση.
1: Δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση. Εγώ απλά στέκομαι σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι αντιλαμβάνομαι με την αφορμή αυτή της ανόδου του Σίλα θα στηρίξει την αναβάθμιση των... Έτσι, θα τα δούμε αυτό βέβαια στη συνέχεια, γιατί ο Σίλας όντως θα χρειαστεί και σε αυτό το κομμάτι των εγκαταστάσεων μια βοήθεια, μια αναβάθμιση αυτών, γιατί δεν είναι τυχαίο.
0: Προφανώς η παραπάνω κατηγορία που θα παίζει θα έχει περισσότερες απαιτήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι και πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Και σε επίπεδο εγκαταστάσεων.
1: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δρομολογηθούν ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι ήταν στο πρόγραμμα να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Όπως είπαμε, θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Εμείς να πούμε ότι πήραμε μια συνέντευξη και από τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια βοηθήσει στο παρελθόν τον ΑΟΕ Διψός, φτάνοντας τον με την δική του συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο στην τέταρτη θέση της κατηγορίας, και τα τελευταία περίπου 1,5 χρόνο, δύο ίσως, στο ΣΥΛΑ Εδίψου, ανεβάζοντας τον δύο κατηγορίες. Μιλάω για τον Θανάση Τζακύρογλου.
0: Που είναι ακριβώς του ανδρικού τμήματος του ΣΥΛΑ.
1: Ακριβώς. Μιλάω για τον Θανάση Τζακύρογλου. Του ζητήσαμε να μας κάνει μια δήλωση. Μας την έχει κάνει ο Θανάσης.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι είπε.
2: Θανάση, σήμερα ο ΣΥΛΑΣ έφερε μια διάκριση στο Δήμο μας που όμοιο επίπεδο στο παρελθόν δεν υπάρχει, είναι πρωτόγνωρο.
4: Ισχύει.
2: Είσαι από τους ανθρώπους που συμβάλανε σε αυτή την επιτυχία. Τα συναισθήματα.
4: Τα συναισθήματα. Υπάρχει καταρχήν μεγάλη χαρά. Οι στιγμές αυτές δεν περιγράφονται, θεωρώ. Η επιτυχία αυτή ήρθε μέσα από δυσκολίες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Διότι καταρχήν είμαστε σε μια περιοχή με πολλές μετακινήσεις, με πολλά ταξίδια. Αλλά χάρη στην προσπάθεια, την πολύ σοβαρή προσπάθεια που έχει γίνει από την αρχή της σεζόν, τελικά καταφέραμε να επιτευχθεί ο στόχος και θεωρώ ειλικρινά ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει επιτευχθεί στον τόπο μας. Αυτό θεωρώ εγώ, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω.
2: Έτσι
4: δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε
2: έτσι.
4: Να υπάρχει μια τόσο μεγάλη επιτυχία, η οποία ξεκινάει από ότι, εντάξει, να μην κρυβόμαστε, η οικογένεια Ρουμελιώτη στηρίζει απεριόριστα το τμήμα. Έχουμε λοιπόν από εκεί μια πολύ μεγάλη σιγουριά, προκύπτει μια πολύ μεγάλη σιγουριά, και μετά έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος είναι, εντάξει, οι περγαμηνές του και οι επιτυχίες του είναι πολύ γνωστές. Τον ευχαριστούμε που είναι στο μέρος μας, και όπως οφείλω να ευχαριστήσω εκτός από τον προπονητή μας και τους παίχτες, οι οποίοι προσπαθούν τον τόπο μας εδώ να τον πάνε ένα βήμα πιο πάνω. Αυτό το λέω και για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι γίνεται και τι συμβαίνει εδώ στην ομάδα.
2: Επειδή σε γνωρίζω σαν άνθρωπο και δεν κάνεις τίποτα αν δεν είναι σχεδιασμένο.
4: Ναι.
2: Καταρχάς, του χρόνου θα συνεχίσεις το Στήλα?
4: Θα είμαι ειλικρινής. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με τα παιδιά.
2: Άρα, για σχεδιασμό να μην σε ρωτήσω για τις ομάδες.
4: Θα δούμε, όχι, δεν ξέρω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Τσακύρογλου, και επειδή έχεις βάλει το ζήτημα ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχουμε δει σε επίπεδο αθλητισμού στην Βόρεια Εύβοια, αυτή η προσπάθεια που έκανε ο Σίλας φέτος και θα παίζει στην β' κατηγορία του χρόνου. Είναι έτσι, όμως ας μην ξεχνάμε και το ποδόσφαιρο, Χρήστο, διότι η ομάδα της Ιστιαίας με την προεδρία του Μακαρίτη, του Γιάννη του Αναγνώστου, έφτασε στην γάμα εθνική κατηγορία. Πολύ
1: δεν το μειώνω.
0: Ήταν και αυτή έτσι.
1: Γιάννη, δεν το μειώνω, ίσα ίσα. Μάλιστα, έχω πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν για αυτή την επιτυχία της ΕΣΤΕΕΦ. Απλά η ομάδα του ΣΥΛΑ ανέβηκε μία ακόμα, ένα επίπεδο ακόμα. Είναι στη δεύτερη
0: σωστό,
1: εθνική
0: σωστό
1: πλέον.
0: Είναι,
1: έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό,
1: έτσι. Έτσι. Άρα τέτοια διάκριση δεν υπάρχει στο παρελθόν. Mm-hmm. Λοιπόν, να πω και να συμπληρώσω ότι επειδή από άλλο μέσο ρωτήθηκε ο Θανάσης ο Τσακίρογλου αν θα επιστρέψει στην ομάδα της ΕΔΙΠΣΟΥ. Να πω ότι τόνισε ότι αυτό...
0: Του ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Ακριβώς, στην ομάδα του ποδοσφαίρου που και στο παρελθόν έχει βοηθήσει. Ναι. Είπε ότι θα βοηθήσει την ομάδα όχι πλέον μέσα σε αυτήν, απ' έξω ό,τι μπορεί θα κάνει, αλλά έχει λήξει για αυτόν το θέμα της ομάδας του ποδοσφαίρου. Αλλά ό,τι χρειαστεί θα είναι δίπλα σε ό,τι χρειαστεί η ομάδα να βοηθήσει. Απλά το αναφέρω για κάποιους που πιθανά αναρωτιούνται αν ο Θανάσης θα επιστρέψει στη διοίκηση του ΑΟΕ ΔΥΠΣΟΣ.
0: Να μείνουμε όμως στο τελικό, στο παιχνίδι Σίλας Παναχαϊκή. Μετά το τέλος μίλησες και με παίκτες της ΕΔΥΠΣΟΥ, έτσι.
1: Να μιλήσαμε, μια πολύ σύντομη δήλωση μου έκανε ο Πέτρος Ορούζιος, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός μπασκετμπολίστας του Σίλα και ο οποίος ασχολείται και με τις ακαδημίες. Να πάμε να δούμε τι μας είπε.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Πέτρος.
2: Μια σήμερα έφερε ένα τίτλο στην περιοχή που είναι πρωτόγνωρος. Δεν υπάρχει κάθε άλλη διάκριση σε αθλητικό επίπεδο σαν και αυτή του Σίλα. Τα συναισθήματα.
5: Εντάξει, τα συναισθήματα είναι πολύ όμορφα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί η ομάδα αυτή φτιάχτηκε από την αρχή για να πετύχει αυτόν τον στόχο, να ανέβει. Και μέσα από καθημερινές δυσκολίες και πολλή δουλειά καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας, έστω και με αυτό το Final Four τον δεύτερο.
2: Αν και δεν είχε την πρώτη ευκαιρία στο τελικό, τα κατάφερε σήμερα. Τα έχετε προγραμματίσει για του χρόνου κάτι?
5: Αυτή τη στιγμή θα ξεκουραστούμε. Προέχει ξεκούραση γιατί έχουμε περάσει δύσκολα όπως είπα και πριν. Και σιγά σιγά θα δούμε και για του χρόνου.
2: Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση.
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, μίλησες και με τον Αστάθιο Παπαδάκη.
1: Ένας νεαρός μπασκετμπολίστας. Μας είπε εκείνος και εκείνος δύο μικρά, μια μικρή δήλωση. Να την ακούσουμε και αυτή, μια και ο χρόνος πλησιάζει προς το τέλος.
2: Στάθη, σήμερα η ομάδα του Σίλα ανεβαίνει κατηγορία. Μάλιστα διαδοχικά σε δύο χρόνια ανέβηκε κατηγορίες. Αυτή την εμπειρία πες μας, παρακαλώ, πώς νιώθεις σήμερα μετά από αυτή την κατάκτηση?
6: Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα και για την περιοχή. Η ομάδα αυτού χρόνου θα αγωνίζεται στη Β' Εθνική. Είναι κάτι πρωτόγνωρο εδώ για το μέρος. Είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή. Γι' αυτό είχαμε έρθει εδώ πέρα στην ομάδα. Να ανέβουμε κατηγορία, να ανέβουμε στη Β' Εθνική. Δεν τα καταφέραμε στους τελικούς, αλλά τις πυρωθήκαμε και κάναμε τη δουλειά τώρα στο Final Four.
2: Καλή συνέχεια και στο μέλλον.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, Χρήστο, σε ακούω.
1: Εγώ να πω απλά ότι όλοι στο γήπεδο την ημέρα αυτής της μεγάλης διάκρισης ήταν με ένα χαμόγελο. Έτσι, και πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, και με δάκρυα στα μάτια. Όντως ήταν μια πολύ ωραία μέρα για όλους μας που ζήσαμε από κοντά αυτή την...
0: Για
1: όλη τη Βόρεια Εύβοια και ειδικά για εμάς που ζήσαμε από κοντά αυτή την εμπειρία, γιατί πραγματικά είναι διαφορετικά η Άννη να τα λέμε τώρα εμείς και να τα ακούει ένας από το ραδιόφωνο ή να βλέπει από τις αναρτήσεις που γίνονται στο ίντερνετ μέσα, αλλά και διαφορετικά να το ζει από κοντά. Έτσι ακριβώς, πολύ διαφορετικά. Να πω όμως έτσι απλά κλείνοντας, αν δεν θες να πούμε κάτι άλλο για το Σίλα.
0: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι το επόμενο διάστημα χρόνος για λίγη ξεκούραση, όπως μας είπαν οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησες.
1: Ακριβώς.
0: Και αμέσως μετά θα πρέπει να αρχίσει ο σχεδιασμός που θα είναι πολύ απαιτητικός, μιας και η παραπάνω κατηγορία είναι πιο απαιτητική για το επόμενο διάστημα, έτσι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα εγώ να το πω και όπως όλοι μας φαντάζομαι από την περιοχή θα το έχουν σαν σκέψη για να την εκφράσουν, να ευχηθούμε στο Σίλα τα καλύτερα και αν μπορέσει όχι μόνο να κρατηθεί στην Β' Εθνική, στην National League 1, αν μπορέσει να διεκδικήσει και άνοδο ακόμα και την επόμενη χρονιά για την μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Λοιπόν, τώρα... Θα κλείσουμε κάποια συζήτηση με τους αρχιτέκτονες αυτής της ομάδας.
1: Γιάννη, ήδη.
0: Που έτρεξαν, που κόπιασαν όλο αυτό το διάστημα και μιλάω για τον πρόεδρο, για τον προπονητή, με κάποιον παίκτη, τι θα γίνει.
1: Είναι κάτι που το διαπραγματεύομαι αρκετό καιρό, Γιάννη, και θα έχω απάντηση εντός. Αν όχι σήμερα, μέχρι αύριο πιστεύω θα έχω μια απάντηση. Οπότε θα ξέρουμε να ενημερώσουμε και τους
0: φίλους. Ένα ενδεχόμενο την Παρασκευή κάτι να γίνει,
1: αυτό παλεύουμε. Άρα. Αυτό παλεύουμε, θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν. Ας ελπίσουμε να είναι όλα θετικά.
0: Λοιπόν.
1: Να πάμε πριν κλείσουμε πολύ γρήγορα να πω απλά στο μπάσκετ ότι ο Αστέρας Αλιβερίου είναι η ομάδα από την Εύβοια η οποία θα ανέβει από την ΕΣΚΑΣΕ στην National League 2. Έτσι είναι η ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και έτσι λοιπόν ανεβαίνει η κατηγορία, στην ΓΑΜΑ Εθνική δηλαδή. Και να πω επίσης ότι αύριο, μιας και σήμερα ο χρόνος ήταν αφιερωμένος στο ΣΥΛΑ,
0: θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να τελείωσε το πρωτάθλημα, το ρεσιτεχνικό, αλλά είχαμε φιέστες. Έτσι.
1: Ακριβώς, είχαμε τη φιέστα
0: στις ωραίους, είχαμε πανηγύρια στο νέο πύργο.
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε και
0: αύριο,
1: και φιέστα στη λίμνη, οπότε αύριο να αφιερώσουμε κυρίως τους ωραίους και στην ΑΕΚ Νέου Πύργου τις εκδηλώσεις που έγιναν, μάλιστα δύο ομάδες που θα έλεγα ότι υπό μία έννοια οι εκδηλώσεις αυτές παντρεύτηκαν, αν μπορώ να το πω έτσι, μιας και η ομάδα του Νέου Πύργου παραβρέθηκε, ίσως και ήταν η μόνη ομάδα άλλη εκτός από των ωραίων δηλαδή, που παραβρέθηκε στο γήπεδο στη φιέστα που έγινε για την απονομή του πρωταθλήματος στην ομάδα των ωραίων.
0: Παρασκευή νομίζω ο πρόεδρος του ΑΕΚ Νέου Πύργου, ο κ. Μπαντάνης, που τον είχε
1: ακριβώς, αποθανατήσαμε και τη στιγμή, έχουμε ήδη δημοσιεύσει στο φωτορεπορτάζ που έχουμε κάνει στο Διάβλο, μια στιγμή που πραγματικά αξίζει και γι' αυτό την αναφέρω, γιατί δείχνει το είναι άμυλα που υπάρχει μεταξύ των ομάδων, κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό, γιατί καλός είναι ο ανταγωνισμός, αλλά ο υγιής ανταγωνισμός πάντα.
0: Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε περιμένω αύριο μετά τις 10.30.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλή σου μέρα.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κλείνοντας, να σας θυμίσουμε την αιμοδοσία που θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου από τον ΣΚΑΠΑ, από το Σύλλογο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης. Η αιμοδοσία θα γίνει στο Κέντρο Υγείας της Συστίας από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα το Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο για την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Την εταιρεία Polydor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Steppers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία, τον αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και τον πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη είναι το 698-34-39-981 και το 698-00-58-432. Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Πολυστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222-60-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

ξύπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο μπετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό μπουκάλι.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γκρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

Καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

εσύ δεν ήσουν που έκλαιγες για αγάπη. Εσύ δεν έλεγες οι άνθρωποι δεν θέλουν διαταγές από ανθρώπους μηχανές στο ρόλο του προστάτη.

Μένουν τα μαλλιά στα παλιά τζίδικα, τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: έχει μάθει στο γέλιο, στη θλίψη, με σώμα ανοιχτό.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

χαμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μ' άλλο σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
7: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Η Τρίτη, λένε οι φήμες, ότι είναι μία από τις πολύ δυνατές μέρες της εβδομάδας, γιατί ακόμα δεν έχεις κουραστεί, γιατί υποτίθεται ότι έχεις ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο, αλλά γιατί είναι και μία μέρα που, εντάξει ρε παιδί μου, δεν έχει σηκώσει και μανίκι, να το πω έτσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαι σίγουρος ότι σχεδιάζεις ήδη τις διακοπές σου και αυτό δημιουργεί μια καλή διάθεση. Τρίτη λοιπόν όλη μέρα, είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε υπέροχα τις επόμενες δύο ώρες.

Αγαπητοί μου ακροατές, μία πολύ δυνατή εκπομπή έχει και πολύ δυνατή θεματολογία. Και αυτό ακριβώς θα κάνω αμέσως τώρα. Θα σας πω τι έχουμε για τη σημερινή εκπομπή, τι πουλάμε δηλαδή. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες φυσικά και δικά σε αγαπημένα τραγούδια, αυτό είναι το δεδομένο. Έχουμε throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα και ονομαστικές εορτές, αλλά και επαιτίους. Viral ειδήσεις, τις σχολιάζουμε αν υπάρχουν. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες στην εκπομπή. Κρύο ανέκδοτο, too cold to be hot λέγεται η ενότητα. Και φυσικά προτάσεις ταινιών. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, θεωρώ ότι είναι πολύ και χρήσιμοι λόγοι για να κάνουμε αυτό το 2ωρο μπροστά μας υπέροχο. Πέσω μου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Η Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

0: πεθαίνω μαγκα...
1: Για πάμε να πάρω λίγο παρουσίες, παιδιά, στα social. Περιμένω τα στοράκια σας, αρκεί να μας ταγκάρετε και τα μηνύματά σας με τη διάθεση που έχετε τώρα. Πού σας βρίσκω, στη δουλειά, στο δρόμο, σε φάση χαλάρωσης, για να δω λίγο. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, Facebook, Instagram και TikTok είναι στη διάθεσή σας. Follow και μήνυμα.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στον Έρασμο, Νικηφόρο και Νικηφόρα. Μία επέτειος έχουμε σήμερα, Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCramp.

βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Radio Estiea 100,4.

0: Η Ορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Ζήτω τη γαρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Γιορτάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το ζήσουμε. Ο ιδιωτολόγος μου είπε να τρώω ελαφριά. Τώρα τρώω μόνο με πλαστικό πιρούνι.

0: σε λατρεύω.
1: Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα που προτείνω ταινίες από το Netflix αυτή την εβδομάδα. Τρόμου, The Ritual. Μία παρέα φίλων πηγαίνει πεζοπορία σε δάσος της Σουηδίας και πολύ γρήγορα το ταξίδι μετατρέπεται σε φιάλτη. Η ταινία χτίζει αργά αλλά υποδειγματικά την αγωνία, με σκοτεινή φωτογραφία, creepy ατμόσφαιρα και ένα από τα πιο ανατριχιαστικά πλάσματα που έχουμε δει ποτέ τα τελευταία χρόνια.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

καινούρια για το καλοκαίρι. Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γκρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα, άλλες συνήθειες.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
6: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
5: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
6: Paradox Security.
5: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
5: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
6: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
5: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
6: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Husqvarna,
7: Bosch,
8: DeWalt,
7: Carhartt,
8: Makita,
7: Gardena,
8: Stanley,
7: McCulloch,
8: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
8: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Βαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
3: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
2: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν ένα αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Θα θέλω.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: πέσε μου τι.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
2: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Εστιαία 104,4.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο! Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας λεμόνι, 4 όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω

στα ριχά με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός που κρύβει το μεγάλο γκρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260 52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γρηγολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Πάνος και Άμος Ξέρεις Πολλούς, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Αγαπημένες επιτυχίες για τη συνέχεια μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Τάσου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Κωνσταντίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Ελευθερίας, Άννα Βύση και Αιγαίο, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για την Άννα.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή της Μαρίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που γιορτάζουν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για την Κατερίνα, και αμέσως μετά Ιουλία Καλυμάνη, Με ξόδεψες για τη Βασιλική.

0: φεγγάρι.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν Πέγγι Ζήνα και Άμινα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα για τον Γιάννη και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά από τον Νίνο, Σαν Αβαγή για τον Άκη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

94.

0: μπορείς όμως.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Κατερίνα τα παράπονά μου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1770, όπου λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Στέφανο.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

νύχτα στα FM. Produced by, Eva Καραμπατσάκη και Σπύρος Τροχίδης. 100,4.

Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε και από το πρώτο

Αδειάζουν οι λέξεις, γεμίζουν οι σκέψεις και βγαίνεις στο δρόμο στιγμούλες να κλέψεις. Μη φεύγεις να φύγω, μη παίρνεις να πάρω, καπνώσει η ψυχή μου σε μαύρο φουγάρο, κυλάν τα ποτάμια.

Καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

κι ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.